0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδου ζώο είναι ο Νέμο στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ?
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες, γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας? Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Καλοκαίρι 90s to now. Στον 92,9 Kiss. 90s to now. Καλοκαίρι στον 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας που ροχαλίζει ή μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην...
2: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν? Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
3: Εμένα ροχαρίζει ο σύντροφός μου. Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Ναι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
2: Στον ένα χρόνο.
3: Όχι, δεν πιάνω.
1: Τώρα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
1: Κι όμως μένει. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τα κορδεύω.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
2: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Μάλιστα. Καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, φύγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων, σου λέει, για την πρεμιέρα της Οδύσσειας που έγινε στο Λονδίνο. Με βάρος περίπου 4 τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε 6 εβδομάδες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές, κυριολεκτικά 45 μάστορες. Λοιπόν, τι θα το κάνω όλο αυτό?
2: Να σου πω, κομπίνα, πάμε και παίρνουμε σιγά σιγά το χαλκό.
1: Θα το λιώσουμε και θα το κάνουμε κοσμήματα.
2: Γιατί μόνο σιγά μην καθόμαστε να λιώνουμε? Κάποιος που τρελός θα βρεθεί, θα πει.
1: Μα αν δεν το λιώσουν, θα σε πιάσουν κάποια στιγμή.
2: Τι θα το κάνουν αυτοί, πού θα το πάνε 4 τόνους?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάπου. Έλα, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν η ιδέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από τις 12 Αυγούστου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαγορεύει πλέον τη διάθεση ατομικών συσκευασιών που τοποθετούνται στα τραπέζια των εστιατορίων. Θα αντικατασταθούν από τα γνωστά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, μεγαλύτερα μπουκάλια ή αντλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούν να φέρουν και τα δικά τους.
2: Δηλαδή,
1: πες
2: ότι πας σε ένα fast food, ας πούμε, μαγαζί και δεν θα σου δώσουν τέτοια. Λες, πάρε το πραγματάκι σου μαζί να το γεμίσεις.
1: Ακριβώς. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για παραγγελίες delivery.
2: Εντάξει.
1: Ναι, πώς
2: τι
1: να
2: θα
1: σου φέρουν
2: την αντιλία, θα σου φέρουν.
1: Ναι.
2: Και θα σου βγάζουν τελιβεράς. Θέλετε κέτσαπ.
1: Μουστάρδα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σου λέει λοιπόν ότι η μεσαία θέση είναι αφορμή παραπώνων στις αεροπορικές εταιρείες, γιατί δεν έχει που να βάλεις τα χεράκια σου. Έτσι, αρκετοί αερομεταφορείς λανσάρουν προγράμματα με τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν με επιπλέον χρέωση. Είναι όλα με επιπλέον χρέωση όμως. Όμως, αν το κάνανε με λιγότερη χρέωση να παίρνεις τη μεσαία θέση, δεν θα μίλαγε κανείς. Πάνε να κάνουν το δύσκολο και δεν κάνουν το εύκολο.
2: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Ποιος πάρει μεσαία θέση θα είναι 30 ευρώ φθηνότερο εισιτήριο.
2: Και θα βγει και η κομπανία από τους αεροσυνοδούς και θα κάνουν και ένα χορευτικό. Ειδικό για σένα, με μαράκια και καπέλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Λουκά μου, πόση ώρα χρειαζόταν μια φωτογραφική μηχανή για να βγάλει μια φωτογραφία, 8 ή 16 ώρες?
3: 16 θα πω.
2: Σε ποια ταινία υπάρχουν οι δεινόσαυροι στο πάρκο?
3: Jurassic Park.
2: Ποιο ποτάμι περνά από το Κάιρο? Πόσο κάνει 56 δια... Πόσο κάνει 56 δια 7?
3: 6.
2: Ποια τραγουδίστρια ερμηνεύει το Rude Boy? Σε ποια ταινία εμφανίζεται ο χαρακτήρας Jack Sparrow?
3: Πειρατές Καραϊβικής.
2: Σε ποιο άθλημα αγωνίζεται ο Σέρτζιο Πέρες?
3: Τένις.
2: Τι μέρος του λόγου είναι το κάπως?
3: Τοπικό.
2: Ποια χρόνια συστάθηκαν τα ΚΕΠ, το 2000 ή το 2002?
3: Το 2002.
2: Ποιο είναι το σωστό στην Ελλάδα, η Ρακή ή το Ρακή?
3: Ρακή.
2: Μπράβο σου. Μπράβο σου. Στην υγειά σου θα πω.
4: Στην υγειά σου.
2: Λοιπόν.
4: Δεν θα την πιεις τη Ρακή από εμάς κερασμένη σήμερα, να ξέρεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια να γίνετε viral. Γογό Τσαμπά αγαπημένη. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα λοιπόν ήταν η Γογό Τσαμπά και τραγουδούσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό που τη συνέβη. Και τι τη συνέβη? Ένας θαυμαστής της τεράστιος πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη ραγκάνα,
2: τη
1: γέμισε γαρίφαλα και την έρανε. Για φαντάσου να είσαι Γογό Τσαμπά να τραγουδάς και να βλέπεις μια μπουλντόζα να έρχεται κατά πάνω. Σου μεγάλη φαλά.
2: Θα καλυποδημήσει τα γέννα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για ένα app που έχει δημιουργηθεί, το οποίο θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις τον καύσωνα. Μέσα από αυτό το app, λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το επίπεδο θερμικού κινδύνου στην περιοχή όπου βρίσκονται. Και θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει τότε που είχα πάει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και μπήκα στο κτίριο αυτό που είναι το προστασίας κινδύνου. Πώς λέγεται, μωρέ? Αχ, Θεέ μου, αν κάποιο θυμάται τώρα γιατί
2: δεν ξεκινά να πει κάτι και δεν θυμάσαι το βασικό θέμα.
1: Δεν θα πω τίποτα, Αργύρη, πραγματικά, γιατί σήμερα σου τορκίζομαι. Όσο περνάνε οι μέρες και τα δευτερόλεπτα, θέλω να μην σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
2: Και
1: μπορώ?
2: Εγώ.
1: Ευχαριστώ. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία.
2: Εντάξει,
1: είναι δυνατόν να πηγαίνει να βάζει βενζίνη και τα σκλέβουνε.
3: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουν και σπίτια, ρε Αργύρη. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Πού ζεις?
4: Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας. Θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο δροσερά.
1: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω δηλαδή?
4: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ.
4: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από σήμερα μέχρι τις 16 Αυγούστου είναι το κυρίαρχο γεγονός του καλοκαιριού για τον υγρό Στίβο. Στην Κολύμβηση, η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 22 αθλητές και αθλήτριες στο Open Water που θα γίνει στα νερά του Σικουάνα με 2 αθλητές και 1 αθλήτρια και στις καταδύσεις με 2 αθλητές. Στη Σάντα Μπάρμπαρα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα Στίβου K20 για την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 26 αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόκρισης. Το πρώτο γκρουπ ταξίδεψε τη Δευτέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο θα μεταβεί απευθείας στο Όρεγκον στις 3 Αυγούστου.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
10: Καλημέρα σε όλη την παρέα μου. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποια πρωινά που τα καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή ότι είναι λίγο διαφορετικά. Και το σημερινό είναι ένα από αυτά. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία μέρα του μήνα και η τελευταία μας πρωινή συνάντηση. Και κάνουμε έτσι μια μικρή καλοκαιρινή παύση. Αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες. Μη βιαζόμαστε, το έκανα και το Σαρδάμ. 2 ώρες γεμάτες μουσική με όλες τις μεγαλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ στο 92,9 Kiss, στο τελευταίο Kiss at Work της φετινής σεζόν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Kiss at Work 90's του Να όλες οι επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους όσοι έτσι ξεκινήσαμε από νωρίς τη συνομιλία μας στο Viber 6942-929-929. Περιμένω τα μηνύματα ολονών, έτσι, εδώ. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε, θέλω να τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε πρώτα όμως να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους, να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σήμερα. Αρκετά προβλήματα βλέπω, παιδιά, στην άνοδο του Κηφισού, από Κτέλ μέχρι και ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος είναι αεράς, φεύγετε, πάτε όπου θέλετε, πράσινα όλα. Βλέπω επίσης μέχρι και ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος είναι αεράς, φεύγετε, πάτε όπου θέλετε, πράσινα όλα. Βλέπω επίσης σημαντικά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών.

πρωί κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί έτσι, ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά για τις διακοπούλες τους. Την ίδια ώρα να σας πω πως καταγράφονται και καθυστερήσεις στον απόπλου των πλοίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά. Βλέπετε τι γίνεται με τις φωτιές. Η κίνηση έτσι αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο όσο περνούν οι ώρες, καθώς οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναμένουν να αναχωρήσουν για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Οπότε θέλει λίγο υπομονή και σήμερα για να βγει η μέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Tainted Love, Quan, εδώ σε 92,9 Kiss. Έχουμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά, έτσι. Περιμένω μηνύματα.

JC Ware, Wildest Moments. Την θυμηθείτε σήμερα, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι, όλο ζωντανά εδώ στο 92,9 Kiss, μαζί με όλες τις μεγαλύτερες επιτυχίες 90s to now. Σπούδασε λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και προετοιμάσου για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πρόγραμμα συνδυάζει, ακούστε, λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση με ανάλυση δεδομένων και σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, με το πτυχίο λογιστικής μπορείς να εξασφαλίσεις έως και 9 απαλλαγές, ακούστε, από εξετάσεις ACCA και έως και 12 από το ICAEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία σου προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Υπόβαλε αίτηση τώρα στο euc.ac.cy. Σε λίγο θα σας μιλήσω, ακούστε, για το ροζ καλάθι στο σούπερ μάρκετ που δείχνει ποιος είναι single. Προς το παρόν ακούμε Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, εδώ σε 92,9 Kiss.

92,9 Kiss, όλες οι αγαπημένες 90's στην ΑΕΠ επιτυχίες. Ακούμε Faithless, Insomnia, ένα τραγούδι που μπορώ να πω με χαρακτηρίζει απόλυτα την χρονιά αυτή. Δεν κοιμάμαι, κάπως έτσι. Λοιπόν, θέλω να δώσω τώρα προσοχή. Και ξεχάστε για λίγο τα dating apps, τα τελείωτα έτσι swipes και τα αμήχανα μηνύματα τύπου «Τι κάνεις?». Στη Φινλανδία, παιδιά, ο έρωτας μπορεί να σας περιμένει στον διάδρομο με τα μακαρόνια. Θα λέτε τώρα «Τι μας λέει τούτη εδώ?». Αυτό που θα σας πω όμως θα μπορούσε, πιστεύω, να λύσει πολλά προβλήματα και εδώ στην Ελλάδα, προβλήματα σε εισαγωγικά, έτσι. Στη Φινλανδία, λοιπόν, κάποιοι άφησαν για λίγο τα dating apps και δοκιμάζουν ένα πιο απλό και αυθόρμητο τρόπο γνωριμίας. Το ροζ καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει λοιπόν ένα ροζ καλάθι που πάνω του γράφει συνκουκόρι, αν το λέω καλά στη γλώσσα τους, που σημαίνει καλάθι του single και λειτουργεί σαν ένα διακριτικό μήνυμα ότι τύπου είμαι ελεύθερος ή ελεύθερη και μπορείς να μου μιλήσεις άμα θέλεις. Χωρίς έτσι swipes, χωρίς φίλτρα, χωρίς να περιμένεις ώρες για μια απαντησούλα, απλώς μια αφορμή να ξεκινήσει μια αληθινή κουβεντούλα. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και εδώ στην Ελλάδα? Γιατί μπορεί να μπει στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, για γάλα, για καφέ, για χαρτί κουζίνας και να φύγεις με τον έρωτα τη ζωή σου. Εσείς, λοιπόν, θα τολμούσατε να πάρετε αυτό το ροζ καλάθι? Αν είστε single, έτσι, μην είστε δεσμευμένοι και έχουμε άλλα, μόνο οι singles.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's την επιτυχίες που αγαπάμε. Και ας το παραδεχτούμε ότι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα του καλοκαιριού είναι τα κουνούπια. Ε? Συμφωνείτε? Εκεί που μας τσιπάς να χαλαρώσεις, αρχίζει το γνωστό δίπλα στο αυτί και κάπου εκεί τελειώνει η ηρεμία, παιδιά. Δεν έχω χειρότερο πράγμα. Και όμως οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale βρήκαν ότι το σκόρδο, ακούστε, το σκόρδο μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά τους με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Συγκεκριμένα, όταν τα κουνούπια έρχονται σε επαφή με μια βασική ένωση του σκόρδου, ενεργοποιείται, λέει, ένας υποδοχέας γεύσης που συνδέεται με το αίσθημα κορεσμού. Το αίσθημα κορεσμού των κουνουπιών τώρα. Ακούστε τι έχουν βρει αυτοί οι επιστήμονες πια, έτσι. Με απλά λόγια θα σας το πω. Το κουνούπι νιώθει τόσο χορτάτο που χάνει το ενδιαφέρον του για ζευγάρωμα και άρα περιορίζεται και η αναπαραγωγή του. Οπότε, φάτε σκόρδα, αστείευομαι. Κάτι ακόμα που ίσως δεν ξέρουμε για τα κουνούπια. Τα κουνούπια που μας τσιμπούν είναι συνήθως, λέει, θηλυκά. Τώρα βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τρώμε μια σκελίδα σκόρδο και, ή ένα κεφάλι ολόκληρο και γλιτώσαμε από τα τσιμπήματα. Όχι. Σημαίνει πως οι επιστήμονες ίσως να βρήκαν έναν νέο φυσικό τρόπο για να περιορίσουν τους πληθυσμούς τους, μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, δική σας η ευθύνη τώρα το σκόρδο τώρα μες το καλοκαίρι, ε? Έχετε κανένα ραντεβουντάκι, πάτε και μυρίζετε σκορδίλα.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Καλώς ήρθε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η ώρα είναι 11, είναι πρωινό Παρασκευής και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε και φυσικά να ακούσουμε, γιατί τα 92 λεπτά συνεχίζουν να παίζουν ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή όλες τις 90 στενά επιτυχίες. Και μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο, εμείς φροντίζουμε να κρατήσουμε τη διάθεση εκεί που πρέπει. Μένουμε παρέα για ακόμα μία ωρίτσα. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Kiss at Work, το τελευταίο Kiss at Work της φετινής σεζόν, παιδιά. Κάπως έτσι τα συναισθήματά μου είναι λίγο ανάμεικτα. Από τη μία χαίρομαι γιατί θα πάω διακοπές να ξεκουραστώ από μια δύσκολη χρονιά. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, κάπως θα μου λείψετε. Θα μου λείψει αυτή η επικοινωνία που είχαμε, αυτό το παρεάκι που έχουμε δημιουργήσει. Λοιπόν, Coldplay για τη συνέχεια, Paradise.

Όποιος δεν έχει χορέψει με αυτό το τραγούδι μπροστά στο καθρέφτη με μια βούρτσα στο χέρι και να το τραγουδάει, λέει ψέματα. Wannabe Spice Girls, έτσι, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και για όσους έτσι άφησαν τις διακοπές για λίγο αργότερα, αυτή είναι μια είδηση, παιδιά, που αξίζει να κρατήσετε. Στις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με βάουτσερ από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω πως οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δυσκολεύονται με τη διαδικασία θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ, να πάτε σε ένα ΚΕΠ στην περιοχή σας. Η νέα φάση του προγράμματος θα καλύψει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 26 έως και τον Δεκέμβριο του 27, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα νοικοκυριά. Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, οπότε σημειώστε την ημερομηνία παρακαλώ, 7 Αυγούστου, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να προχωρά, αλλά μία μικρή απόδραση στην Ελλάδα είναι πάντα μία πάρα πολύ καλή ιδέα. Συνεχίζουμε με Jennifer Lopez, On The Floor, πάντα συντονισμένη όλο ζωντανά εδώ στο Kiss At Work, στο 92,9 Kiss, στο τελευταίο Kiss At Work της σεζόν.

0: Keys Artist Spotlight. 90 στο νέο επιτυχίες στο 92,9 Keys και αυτή είναι μια συναυλιακή ανακοίνωση που θα ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις. Η Delta Goodrem έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δίνει ραντεβού με το κοινό της στις 18 Μαρτίου 2027 στον Gagarin 205 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας Pure World Tour. Η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που γνωρίσαμε μέσα από τις επιτυχίες όπως το Lost Without You επιστρέφει δυναμικά και στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision του 2026, όπου εκπροσώπησε την Αυστραλία με το τραγούδι Eclipse και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Είτε μεγαλώσατε ακούγοντας τα τραγούδια της, είτε τη γνωρίσατε πρόσφατα μέσα από τη Eurovision, αυτή η βραδιά αναμένεται να έχει πολύ συνέστημα, νοσταλγία και φυσικά μεγάλες pop επιτυχίες. Delta Goodrem για πρώτη φορά στην Αθήνα. Τώρα, γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επανέρχομαι με περισσότερες 90s του νέου επιτυχίες στο 92,9 Keys.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
3: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
2: Πού είναι η Νάξος?
3: Η Νάξος.
2: Συγγνώμη, μα γεωγράφητος.
3: Στο Αιγαίο.
2: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
3: Είναι στο Αιγαίο. Στην Κυκλάδα είναι
2: όνειρο.
3: Η Νάξος.
2: Τι θα ήθελα, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρει, παιδιά, θα τρελαθώ.
3: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
2: Ναι, δεν σκέφτομαι. Ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εδώ μεταξύ.
3: Στις Κυκλάδες, είναι καλά το είπα.
2: Μπράβο. Στο Αιγαίο μου είπες μόλις.
3: Είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο.
2: Ωραία.
3: Το Αιγαίο έχει τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες. Έχει πολλά το Αιγαίο.
2: Δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου περισσότερο.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: 92,9.

0: Αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες, το 92,9 Kiss, και πάμε να δούμε ποια είναι η νικήτρια για την απόδραση, για το διήμερο που έχουμε στο Λουτράκι σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Πάω για το Κηφισό, για το κτέλ.
0: Ωραία, μαρέ, πού θα πας στο κτέλ, θα βγεις διακοπές?
1: Πάω, ταξιδεύω.
0: Α, που, για πού?
1: Για την Άρτα.
0: Α, να, από εκεί είσαι?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα, ε?
1: Μάλλον.
0: Για πες.
1: Έχω, με καλείτε από το Κηφισό.
0: Εντάξει, είσαι φοβερή ρε Βασιλική. Φεύγεις ταξίδι.
1: Έχω κερδίσει κάτι.
0: Φεύγεις ταξίδι και θα σε στείλω και ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε στείλω διημεράκι στο Λουτράκι.
1: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς υπέροχοι γιατί ακούς Kiss.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με κάνατε πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Και ξέρεις τώρα τι θα κάνεις, ε? Εκεί θα πας ένα διήμερο και θα περάσεις ζάχαρη, μέλι που λένε, λουκούμι. Θα κάνεις τα γεύματά σου, θα κάνεις τα σπά σου, θα πας να κάνεις τα μαλάκια σου, τα νύχια σου, ό,τι θέλεις.
1: Φανταστικό δώρο, εντάξει, δεν υπάρχεται.
0: Με ποιον θα πας, να ρωτήσω, αν είμαι αδιάθετη?
1: Δεν ξέρω, το σκέφτομαι τώρα, δεν ξέρω.
0: Εγώ θα έλεγα να πάρεις μια φιλενάδα, να πάτε να πιείτε.
1: Φίλη, μάλλον θέλει αυτό.
0: Αυτό, φίλη, να πάνε να κάνετε μαλλιά, νύχια, σπα. Να πιείτε τις κοκτέιλάρες σας και να μας θυμάστε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Καλό καλοκαίρι, να περάσεις όμορφα στις διακοπές σου.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Τα καλύτερα εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική.
1: Και πάντα τέλεια δώρα, τέτοια δώρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι ήρθε η στιγμή να κλείσουμε ακόμα μία σεζόν. Αν με ρωτούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη, θα έλεγα ευγνωμοσύνη. Ήταν μία χρονιά πολύ ιδιαίτερη για μένα, η δεύτερη χρονιά που τη ζήσαμε μαζί εδώ στον Kiss. Ενώ παράλληλα ζούσα και τον πιο όμορφο, τον πιο μεγάλο ρόλο της ζωής μου αυτών της μαμάς. Και μέσα σε όλα αυτά που μπορεί να είχε ο καθένας σας, κάθε πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 ήσασταν εδώ. Είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το γραφείο, είτε από το σπίτι, ήσασταν εδώ και τα λέγαμε χωρίς να το καταλάβουμε, γίναμε έτσι καθημερινή παρέα. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, για τα μηνύματά σας και για το ότι ήσασταν έτσι μέρος αυτής της τόσο ξεχωριστής χρονιάς για μένα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε όμορφες στιγμές, να αγκαλιάσετε τους ανθρώπους σας και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν όλο τον επόμενο χειμώνα. Να ευχαριστήσω και εγώ το σταθμό, τον 92,9 Kiss, αλλά και τη διευθύντριά μας, την Ελένη Νικολάου, που ήταν πραγματικά έτσι στήριγμα για εμένα. Εμείς όμως τι κάνουμε τώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 1η Σεπτεμβρίου, στη νέα σεζόν του Kiss. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε πως η μουσική έχει πάντα τον τρόπο να μας φέρνει ξανά κοντά. Καλό καλοκαίρι και στο Ιπανιδί. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από σήμερα μέχρι τις 16 Αυγούστου είναι το κυρίαρχο γεγονός του καλοκαιριού για τον υγρό στίβο. Στην κολύμβηση, η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 22 αθλητές και αθλήτριες στο Open Water που θα γίνει στα νερά του Σικουάνα με 2 αθλητές και 1 αθλήτρια και στις καταδύσεις με 2 αθλητές. Στη Σάντα Μπάρμπαρα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα στίβου K20 για την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 26 αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόκρισης. Το πρώτο γκρουπ ταξίδεψε τη Δευτέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο θα μεταβεί απευθείας στο Όρεγκον στις 3 Αυγούστου.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν μου ολοκληρώνει.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Αυτό το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Κάποια συγκίνηση να πει σήμερα που αποχαιρετιόμαστε για το καλοκαιράκι, να πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, αλλά και εσείς επίσης. Και θέλω πάρα πολύ την παρέα σας λίγο περισσότερο, ένα τσικ παραπάνω σήμερα, έτσι να μου πείτε και εσείς τι θα κάνετε και πώς θα το περάσετε και ποια είναι τα σχέδιά σας. Και λίγη ξεκούραση τέλος πάντων χρειαζόμαστε όλοι, έτσι δεν είναι. 6942-929-929 είναι το Viber μας και σας περιμένω να τα πούμε όλα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 2 που συνηθίζουμε αυτή τη σεζόν, η πρώτη μου σεζόν εδώ στο 92,9 Kiss, που ήταν φανταστική, ήταν υπέροχη, ήταν μια μεγάλη αγκαλιά, σαν αυτή την αγκαλιά που σας παίρνω και εγώ καθημερινά.

Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9. Και εν τω μεταξύ μαθαίνω για το αδιαχώρητο πραγματικά που επικρατούσε σήμερα το πρωί στον Πειραιά, γιατί βγήκαν και οι πρώτοι αδιούχοι του Αυγούστου, αλλά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι γίνεται κάθε Παρασκευή, παιδιά. Την προηγούμενη Παρασκευή έβρεχε. Τώρα σήμερα πάλι έχουμε το απόπλου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από το λιμάνι του Πειραιά να πω ότι πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση του Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Όμως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνδικών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Θα φτάσουν και τα 9 εποφόρε, οπότε θα πρέπει πριν ταξιδέψετε, καλείστε να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή σας. Μην πάτε μέχρι εκεί τζάμπα, γιατί μπορεί να μην φύγει καν το καράβι, οπότε να ξέρετε. Εύχομαι να φύγετε, παιδιά. Αλλά άμα είναι να ταλαιπωρηθείτε με 9 εποφόρ, καλύτερα να φύγετε κάποια άλλη μέρα. Ξέρω εγώ, αύριο. Εύχομαι να κοπάσει το πράγμα.

0: Το κλασικό και αγαπημένο από τα Friends, I'll Be There For You, στο 92,9 Kiss. Ας πούμε τώρα και μια κουβέντα και μια συνήθεια που όλοι έχουμε στην καθημερινότητά μας και αφορά τα ηχητικά μηνύματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς να στέλνετε τεράστια voice notes και να τα ακούτε μετά στο διπλάσιο της ταχύτητας. Οι ψυχολόγοι πάντως λένε ότι αυτή η μανία της ταχύτητας και η συνεχής ροή ηχητικών πληροφοριών επηρεάζει, παιδιά, τον εγκέφαλό μας και τα επίπεδα άγχους μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Οπότε μήπως τελικά να ξαναγυρίσουμε στα απλά, κλασικά μηνυματάκια κειμένου, να ηρεμήσει και λίγο το κεφάλι μας, το λέω αυτό γιατί έρχεται και καλοκαιράκι. Θέλουμε λίγη ξεκούραση.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. 92,9.

Λιάν Ράιμ στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας, περιμένοντας αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές. Και πόσες φορές, παιδιά, έχει τύχει να πάμε διακοπές για να ξεκουραστούμε, έτσι, και να γυρίζουμε πίσω στη βάση μας πιο εξαντλημένοι και από πριν. Υπάρχει, να ξέρετε, συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό και αφορά το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι το καλοκαίρι. Και κάπως ταυτίζομαι αρκετά, θα λέγαμε. Προσπαθούμε λοιπόν να τα χωρέσουμε όλα σε λίγες ημέρες. Ατελείωτα ξενύχτια, συνεχίζουμε τα κινήσεις σε παραλίες και αξιοθέατα και ένα πρόγραμμα πιο φορτωμένο και από την καθημερινότητά μας στην πόλη. Οι ειδικοί λοιπόν υπενθυμίζουν ότι οι διακοπές δεν είναι αγκαρία, δεν είναι υποχρέωση. Χρειάζεται να αφήσουμε λίγο χώρο για πραγματική χαλάρωση, για πραγματικό ύπνο, έτσι. Αλλιώς, αντί να γεμίσουμε μπαταρίες, απλά τις εξαντλούμε τελείως. Οπότε, παιδιά, όπου κι αν είστε, ζήστε τη στιγμή και αφήστε το πρόγραμμα για άλλη φορά. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζει τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.
2: Sono spiacente.

0: Μαντόνα και Σόρι στο 92,9 Kiss. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε πετύχει εντωμεταξύ στο feed σας αυτά τα εντυπωσιακά υπερρεαλιστικά φρουτάκια που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δεν ξέρω αν επειδή με έχει καταλάβει ο αλγόριθμος που πετάει συνέχεια τα ίδια. Μιλάμε για δημιουργίες τέχνης ή γλυκές λιχουδιές που μοιάζουν απόλυτα με αληθινά φρούτα. Δηλαδή αχλάδι, πεπόνι, φράουλα, κανονικά έτσι. Αλλά μέσα κρύβουν τελείως διαφορετικές υφές και γεύσεις, κάτι σοκολάτες, κάτι τέτοια τέλεια μους. Η νέα αυτή τάση λοιπόν έχει γίνει viral και πραγματικά εντυπωσιάζει με την καλλιστασία και τη φαντασία της. Το κακό είναι όταν ξεκινάς να παρακολουθείς αυτά τα βιντεάκια, παιδιά, γεμίζει το feed σου όλο τέτοια γλυκάκια και άντε να κρατηθείς μετά.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποκτώ. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, γιατί μετά θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη, έτσι να πάρουμε μια ανάπαυλα, να κάνουμε τα ωραία μας τα μπανάκια, να κάνουμε τις βουτιές στις επιτυχίες όμως τώρα. 92,9 Kiss, φυσικά με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και ωραία θεματάκια. Θέλω να σας πω για τα σημάδια που δείχνουν ότι το αντιλιακό μας είναι για πέταμα. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά, οπότε θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Εδώ στο 92,9 Kiss με τη Μαρία Γιώργα και να μέχρι τις 2.

Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 και εδώ μεταξύ, λίγο πριν κάνουμε τις βουτιές μας και τα ωραία μας τα μαυρίσματα, για να πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο τεστάκι στις τσάντες και τα νεσεσεράκια μας, γιατί μιλάμε για την υγεία του δέρματος, έτσι. Τι γίνεται με το αντιλιακό? Πόσο σίγουροι είμαστε ότι το περσινό αντιλιακό που κουβαλάμε στην παραλία προστατεύει ακόμα? Υπάρχουν τέσσερα ξεκάθαρα έτσι, σημάδια που δείχνουν ότι το αντιλιακό μας θα έχει φάει τα ψωμιά του, πρέπει να πάει κατευθείαν στον κάδο. Λοιπόν, παιδιά, αν έχει αλλάξει χρώμα, αν έχει χαλάσει η υφή του και έχει γίνει κάπως νερουλό ή κόκκος, αν μυρίζει παράξενα ή αν έχει περάσει ο χρόνος λήξης του, πάντα να το κοιτάτε και αυτό, ακόμα και με ανοιχτή συσκευασία, τότε μην το ρισκάρετε κάτω από τον ήλιο, γιατί όχι τίποτα άλλο, ξέρετε, με την αντιγύρανση είναι πολύ σημαντικό. Το αντιλιακό έχει μόνο καλοκαίρι, οπότε αν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, το πετάτε. Αβεντούρα και Obsession στο 92,9 Kiss.

0: μουσικής Artist Spotlight.
1: Η Ariana Grande αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της στο Petal που κυκλοφορεί σήμερα. Η 33χρονη τραγουδίστρια έγραψε το άλμπουμ της που περιλαμβάνει 12 κομμάτια από μια κατάσταση, όπως είπε, αφιλτράριστης οργής, και πιστεύει ότι η πιο ομή έτσι και άμεση μουσική θα προσφέρει οικειότητα και άνεση στους θαυμαστές της.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις, αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
3: Είναι το Σούπερμαν, γιατί σαν Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει. Παιδιά, θα τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο.
2: Και
3: 6 και 2, 8.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
0: 92,9.

Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και ενώ χθες λέγαμε για το τυπά που έβαλε τη μηχανή του στην παραλία κάτω από την ομπρέλα του δίπλα στα κουβαδάκια που παίζαν τα παιδάκια, σήμερα βλέπω κάτι άλλο καταπληκτικό. Ένας άλλος κύριος ή κυρία αποφάσισε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στη μέση της παραλίας, κυριολεκτικά μέσα στο νερό πάνω στα βότσαλα. Φυσικά εξοργίστηκαν πάρα πολλοί παραθεριστές που ήταν στο σημείο αυτό, έσπαψαν να το βγάλουν φωτογραφία, όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα στα sites. Και φυσικά η δημοσίευση αυτή έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια τύπου το αυτοκίνητο θα ήθελε μπανάκι, θα ήθελε λίγη δροσίτσα, η μηχανή αναζήτησε μια πηγή δροσιάς και άλλα τέτοια. Μας έχουν πιάσει ζέστες, η αλήθεια είναι, το βλέπω και στους δρόμους, υπάρχουν κάποια νεύρα. Οπότε παιδιά, σιγά σιγά, χαλαρά και όλα θα πάνε καλύτερα με 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Η πρώτη μου σεζόν στο 92,9 Kiss έφτασε στο τέλος της. Έτσι τα έγραψα και στο Instagram αυτά, αλλά να τα πω και εδώ ότι νιώθω πάρα πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί πέρασα μια χρονιά εδώ ραδιοφωνική καταπληκτική με τους συναδέλφους, με όλους εδώ τους φίλους που δημιουργήθηκαν οι φιλίες αυτές εδώ σε αυτό το στούντιο που με ακούτε καθημερινά. Λοιπόν, από τη Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά γλυκά φιλιά, να ξεκουραστείτε, να προσπαθήσετε να μην έχετε πρόγραμμα σε όλα, να αφήσετε κάτι στη ροή, να φάτε πολλά παγωτά, ωραία καρπούζια, και εμείς τα ξαναλέμε το Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Δεν είμαι ολόκληρη.
8: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
10: Και Παρασκευή και 31 Ιουλίου, η μέρα της μεγάλης φυγής. Για πολλούς, φτούξε ελευθερία. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss παντού και σήμερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας λίγο μετά τις 3. Τώρα θα ακούσουμε Coldplay, θα ακούσουμε David Guetta και Cher, ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Αργότερα έχουμε νέα για μουσική, για σινεμά και χρήσιμες συμβουλές στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

31 του μήνα στον 92,9 Kiss και τα λαμπού που τα θυμάστε. Η νέα μόδα λοιπόν στα λούτρινα είναι τα Mirumi. Ένα περίεργο αντίστοιχο κουκλάκι που μάλιστα αντιδρά, λέει, στους ήχους και τις κινήσεις και υποτίθεται ότι φέρνει και τύχη, γι' αυτό και έχει γίνει μόδα. Να δούμε αν θα φτάσει την επιτυχία των λαμπούμπου και αν θα τα βλέπουμε παντού μπροστά μας. Στα δικά μας εμείς συνεχίζουμε με Καμίλα Καμπέγιο και Hozier. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Ο Weekend δεσμεύτηκε να τιμήσει την κληρονομιά του συνεργάτη του DJ Kavinsky μετά το θάνατο του πρωτοπόρου της ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Γάλλος μουσικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι στις 29 Ιουλίου σε ηλικία 50 ετών. Ο Weekend, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Kavinsky στο κομμάτι Odd Look του 2013, έγραψε στο X: «Είναι τόσο οδυνηρό να μαθαίνω τα νέα, ήταν πηγή έμπνευσης για τόσο πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Θα συνεχίσω να τιμώ το όνομά σου και τη μουσική σου». Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Alex Warren, θα ακούσουμε και Royal Gigolos εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9 Kiss.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και τα Σαββατοκύριακα που παίζει κάθε ώρα επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μαζί μας τώρα είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και δεν αφήνει κανένα gigabyte να πάει χαμένο, αφού όσα δεν χρησιμοποιούμε θα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μπείτε στο horizon.gr. Τώρα θα ακούσουμε το Spray. Σε λίγο έρχονται και οι Daft Punk στον 92,9 Kiss.

0: Save Your Tears for Another Day στο 92,9 Kiss και διαβάζω ότι αναβαθμίζεται το gov.gr με νέες έξυπνες λειτουργίες και Messenger. Θα έχει νέες υπηρεσίες που θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και θα μπορούμε σε δευτερόλεπτα να εκδώσουμε έγγραφα χωρίς να πηγαίνουμε σε υπηρεσίες. Πολύ καλό νέο αυτό. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ακούσουμε Sunrise Avenue. Θα ακούσουμε και Topic εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Kiss App.
6: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 και 1 στον 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας όπου κι αν είμαστε. Σε 24 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Sunrise Avenue, Topic και Enrique Iglesias. Σε λίγο θα μάθουμε για το τεράστιο σκάνδαλο του Hollywood. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Τελευταία ημέρα του μήνα στον 92,9 Kiss, 45 εκατομμύρια δολάρια κόστησε η νέα ταινία του Nicolas Cage για να γυριστεί και έχει τίτλο Fortitude. Αυτή την ταινία λοιπόν ο παραγωγός την έστειλε σε σκληρό δίσκο σε μεγάλη πλατφόρμα και χάθηκε. Οπότε τώρα μπορεί να την έχει κλέψει οπωσδήποτε, να την προβάλλει οπουδήποτε, άρα μηδενίστηκε όπως λέει ο παραγωγός η αξία της και καταλαβαίνετε ότι γίνεται χάμος. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Εμείς συνεχίζουμε με Coldplay, σε λίγο θα ακούσουμε και Bruno Mars στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή στον 92,9. Ακείς, πιάστε τα κινητά τώρα, ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα υπέροχο, υπέροχο τσόκο κράτς. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τρίτος ή η τρίτη. Σε λίγο θα ακούσουμε την Ava Max, θα ακούσουμε και τον Hathaway που έρχεται από τα 90's εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα το σχολικό.
3: Ποιο σχολικό.
4: Καλημέρα στο σχολικό.
2: Καλημέρα.
3: Θα τρελαθώ εγώ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι. Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε. Ένα όνομα.
2: Δανάη.
4: Μία χώρα.
2: Δανία.
3: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες. Ένα επάγγελμα.
4: Δάσκαλος. Μία πόλη.
2: Δομακός.
3: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss. Όλοι μαζί.
2: Καλημέρα Kiss.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Thai Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 92,9.

9 ανάσα πριν τον Αύγουστο στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και το Data Rollover που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Για να μάθετε περισσότερα καλέστε το 13803 ή μπείτε στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Backstreet Boys, Michelle Tello, Residence DJs και Billie Eilish, της οποίας η ταινία με τις τελευταίες συναυλίες θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Walking away, driving away, όπως βολεύει. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Αλέξανδρος και ετοιμαστείτε για throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο πολύ στα 70's επέστρεψαν. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος λοιπόν, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα και έρχονται για σε προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε το Supergirl, θα ακούσουμε και το Love Again. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από σήμερα μέχρι τις 16 Αυγούστου είναι το κυρίαρχο γεγονός του καλοκαιριού για τον υγρό στίβο. Στην κολύμβηση, η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 22 αθλητές και

0: ταξίδεψε τη Δευτέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο θα μεταβεί απευθείας στο Όρεγκον στις 3 Αυγούστου.
1: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Ναι, μου ολοκληρή.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Δεν θα ξεπεράσει τους 32 η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, αλλά από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι η άνοδος. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Anna Nakhlab, από Cardigans, Dua Lipa και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Παρασκευή στον 92,9 Kiss και είναι γνωστό το πρόβλημα βεβαίως των τσαλακωμένων ρούχων στις διακοπές. Τι κάνουμε λοιπόν αν δεν βρίσκουμε σίδερο για να τα φρεσκάρουμε? Υπάρχουν λύσεις. Τα απλώνουμε στο μπάνιο όταν κάνουμε ντουζ. Έτσι οι δραδμοί θα κάνουν τη δουλειά τους και θα τα ισιώσουν κάπως. Αλλιώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιστολάκι μαλλιών για να επανέλθουν και να φύγουν οι ζάρες, με προσοχή βεβαίως. Και τώρα που το μάθαμε και αυτό, σε λίγο ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε το I Like It, να ακούσουμε και το Απατέ. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Είσαι Γεωργία?
3: Είμαι, ναι.
2: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Ωραία. Έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το
4: μαντάτο. Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
3: Για πες, τι καλό.
2: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
3: Ναι, αμέ.
2: Τα κέρδισες.
3: Ναι.
2: Ξύπνησε. Πες μου ότι σε ξυπνήσαμε εμείς.
3: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
2: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα. Είσαι ήδη διακοπές?
3: Είμαι ήδη διακοπές. Τέλειο. Αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
2: Γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα
4: και
2: τα...
4: Και ετοίμασε τα πράγματα ναι. Για να πας
2: και
4: στο πόρο.
2: Και φύγε για πόρο.
3: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
2: Είδες, το είπες στον Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

31 του μήνα στον 92,9 Kiss και πλησιάζει η καλύτερη εποχή του χρόνου στην πόλη όταν η Αθήνα είναι άδεια και μπορούμε να την απολαύσουμε. Το καλύτερο μάλιστα είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι, άρα πάμε παντού σε μηδέν χρόνο. Γι' αυτό μπείτε στο ίντερνετ, βρείτε ιδέες για βόλτες που θα σας ανανεώσουν και χαλαρώστε. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons που θα ακούσουμε τώρα. Σε λίγο έρχεται και η Maggie Riley στον 92,9 Kiss.

0: Happy, happy, happy να είμαστε όλο τον Αύγουστο. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι έχετε φανταστεί και να προσέχετε οπωσδήποτε στους δρόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ακολουθεί το Drive Time. Ετοιμαστείτε να παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Λίγο μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου του 26 και το τελευταίο Drive Time της σεζόν μόλις ξεκίνησε. Αυτή την ώρα θα μάθουμε πώς θα πληρώνουμε το ενίκιο από 1η Οκτωβρίου, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα social media για ένα μήνα, και αυτό το λέω επειδή ξεκινάνε διακοπές για πολλούς, και φυσικά θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Εδώ στο 92,9 εκεί ακούσαμε και Coabs Walk. Απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά με θυελώδεις ανέμους πραγματικά. Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε με καράβι, καλό θα ήταν, όπως συνιστούν και οι αρμόδιες αρχές, να επικοινωνήσετε με λιμεναρχείο ή ακτοπλοϊκή εταιρεία, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουν αλλάξει τα δρομολόγια. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Επίσης έχουμε και πυρκαγιά. Υπάρχει στο Ποικίλο Όρος της Αττικής, στο Εγάλεο. Και μάλιστα έχουν ζητήσει με μήνυμα του 112 εκένωση την περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρο Αθηνών προς το Περιστέρι. Εξαιτίας επίσης των ισχυρών ανέμων, ο Δήμος Αθηναίων κλείνει τα μεσάνυχτα το λόφο Λυκαβητού και Φιλοπάφου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Παιδιά, να προσέξουμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Με αυτό τον αέρα που επικρατεί, είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα. Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση, εκεί δηλαδή που φεύγεις για Εθνική Οδό, φεύγει ο κόσμος. Προς Αεροδρόμιο από το ύψος του Μολ μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνοια, η Σταδίου Πανεπιστημίου Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού Αλεξάνδρας και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 και παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now. Σήμερα είναι, θα έλεγα, το πρώτο κύμα μεγάλης φυγής. Φεύγουν πολλοί για διακοπές και επειδή θα πάτε διακοπές, μήπως να σκεφτείτε να μην ασχολείστε και τόσο πολύ έως καθόλου με τα social media. Αυτό σας το λέω γιατί οι μελέτες που έχουν εξετάσει την αποχή από τα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, κυρίως όσο αφορά την προσοχή, την ανταμοιβή και τη διαχείριση του άγχους. Λοιπόν, τι θα συμβεί εάν δεν χρησιμοποιήσουμε social media για ένα μήνα? Καταρχάς, μειώνεται η συνεχής ανάγκη για ανταμοιβή. Τα social media είναι σχεδιασμένα ώστε να κρατούν τον χρήστη ενεργό. Κάθε νέα ειδοποίηση, κάθε like ή κάθε ενδιαφέρουσα ανάρτηση μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, το οποίο συνδέεται με την απελευθέρωση ντοπαμίνης. Όταν κάποιος λοιπόν σταματάει για ένα μήνα τη χρήση των social media, ο εγκέφαλος σταδιακά προσαρμόζεται σε λιγότερα και πιο φυσικά ερεθίσματα. Η ανάγκη για συνεχή έλεγχο του κινητού μπορεί να μειωθεί, καθώς ο εγκέφαλός μας δεν περιμένει πλέον διαρκώς μια νέα ψηφιακή ανταμοιβή, μετά βελτιώνεται η συγκέντρωση και η προσοχή. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της υπερβολικής χρήσης social media είναι η συνεχής εναλλαγή προσοχής, αυτές οι σύντομες αναρτήσεις. Τα βίντεο λίγων δευτερολέπτων και οι συνεχείς ειδοποιήσεις εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να αναζητά γρήγορα ερεθίσματα. Μετά από μερικές εβδομάδες αποχής, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι μπορούν να συγκεντρωθούν ευκολότερα σε μια εργασία, να διαβάσουν για περισσότερη ώρα ή να ολοκληρώσουν δραστηριότητες χωρίς την ανάγκη συνεχών διακοπών. Και τέλος, μειώνονται τα επίπεδα άγχους, όσο και αν σας φαίνεται αυτό παράξενο. Οπότε, καλό θα ήταν τώρα που θα πάμε διακοπές, αντί για social media, μήπως να πιάσουμε ένα βιβλιαράκι να διαβάσουμε.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Αυτή ήταν η Σακύρα. Whenever, wherever. Απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου. Και για όσους δεν φύγουν για διακοπές αυτό το Σαββατοκύριακο, ο κινηματογράφος πάντα, ειδικά το θερινό σινεμά, έτσι, είναι η καλύτερη λύση για έξοδο. Για τους φανατικούς λοιπόν της Marvel, να σας πω ότι αυτό που περίμεναν επιτέλους ήρθε. Το Spider-Man βγήκε, έκανε πρεμιέρα εχθές και αναμένεται να αποκαλέσει συνωστισμό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Κατά τα άλλα, η Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί το μεγαλύτερο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού. Η υπερπαραγωγή έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στην Ελλάδα και στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Toy Story, το νούμερο 5.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αγγελία για σερβιτόρο, έτσι. Λέει ότι είναι για την Άξο, λέει ότι ζητάει απλά να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σου λέει να έχεις μια σχετική εργασιακή εμπειρία, ένα και με δύο χρόνια. Καλό θα ήταν να μιλάς λίγα αγγλικά. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Να ξεκινήσω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμό, τα αποτελέσματα, προγραμματισμό πολύ. Δεν έχω πει ούτε τα μισά.
3: Όχι, έβαλε στο ChatGPT νομίζω. Πες μου λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν άξιο άνθρωπο.
2: Παιδιά, και ενώ λέει όλα αυτά, δεν λέει τη μισθοδίνηση. Δηλαδή.
3: Εντάξει, έλα, έλα, μάστορα, τα πάμε. Τέτοιους σαν και σένα ξέρουμε πολλούς.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. 92,9.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Armin van Buuren, In and Out of Love, εδώ στο 92,9 Kiss. Απόγευμα Παρασκευής και έχουμε και ευχάριστα νέα στην ιστιοπλοεία. Πρωταθλητής Ευρώπης στα Optimist, ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς, που ήταν πρωταθλητής κόσμου το 2025, κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Πολωνία. Μπράβο στον Νίκο Παπά. Τα θερμά μας συγχαρητήρια, μας έκανε υπερήφανους. Τώρα, τι θα λέγατε για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγετε από την Αθήνα? Σας ενδιαφέρει? Εάν ναι, έχετε περιθώριο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram. Τρεις ακροατές θα κερδίσουν Day Pool Pass για δύο άτομα στο Civitel Attic, το οποίο θα περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα και δύο snacks. Το Civitel Attic είναι ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη. Οπότε λοιπόν, όπως είπαμε, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής σήμερα και βέβαια οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω Instagram πώς κέρδισαν και πώς θα αξιοποιήσουν το δώρο τους.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 92,9 Kiss.

0: Ένα πολύ γλυκό ντουέτο από Robbie Williams και Nicole Kidman, Something Stupid. Και επειδή τον Αύγουστο εκπομπές δεν θα έχουμε, να σας πω από τώρα για να το ξέρετε ότι στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους εμάς να περιηγηθούμε στους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουμε τη θέα του Ιερού Βράχου κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Αυτά λοιπόν με το Μουσείο της Ακρόπολης στο τέλος Αυγούστου. Τώρα ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να παίξετε μαζί μου, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 210-80-50-000.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Δήμητρα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, στο σπίτι, στη δουλειά, καθόλου?
2: Στη δουλειά είμαι.
1: Ακόμα δουλεύεις, Δήμητρα, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Τι ώρα σχολάμε?
2: Στις 8.
1: Στις 8, έχουμε ακόμα μέλλον.
2: Βεβαίως.
1: Διακοπές, για πότε λέμε?
2: Διακοπές πήγα τον Ιούλιο.
1: Α, πήγες τον Ιούλιο, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, Δήμητρα, την καλύτερη δουλειά έκανες, έχω να σου πω. Όσοι πηγαίνουν διακοπές Ιούλιο και Σεπτέμβριο, για μένα είναι η καλύτερη. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, είναι πιο άνετα.
1: Έχω να σου πω ότι διεκδικείς δωρεπιταγή 50 ευρώ για το TGI Friday, στο οποίο έχει summer vibes, που σημαίνει παγωμένα,
2: ναι,
1: κοκτέιλς, φρουτώδες γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάντα όπως πάντα. Παίζεις με το γράμμα μη, όπως λέμε.
2: Ωραία.
1: Μαμά. Εντάξει.
2: Τέλεια.
1: Το έχουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε το χρόνο.
2: Εννοείται.
1: Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Ένα όνομα.
2: Μαρία.
1: Με αυτό κόβεις το ψωμί.
2: Μαχαίρι.
1: Το αντίθετο του σκληρός.
2: Μαλακός.
1: Ένα αντικείμενο. Μην μου το κάνεις. Έλα.
2: Όχι.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω. Το πάμε λίγο παραπάνω.
2: Μπρίκι.
1: Ωραία. Ένα ζώο.
2: Μουλάρι.
1: Μία παιδική ασθένεια.
2: Μαγουλάτες.
1: Ένα είδος υφάσματος.
2: Μετάξι.
1: Μία χώρα.
2: Κόλλησα.
1: Έλα. Μην μου το χαλάς τώρα. Πάμε παρακάτω. Ένα φυτό.
2: Μαργαρίτα.
1: Μία πόλη.
2: Βαλαλά. Το έχασα.
1: Λαλαλά. Τι μου είπες?
2: Μέγαρα.
1: Τι να κάνω τώρα με σένα που είναι τελευταία μέρα, τελευταία εκπομπή. Λέω να στο δώσω, μωρέ. Τελευταία μέρα τώρα, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή δεν βρήκαμε εκεί πέρα. Τι δεν βρήκαμε? Δεν θυμάμαι τη χώρα, ας πούμε. Δεν βρήκαμε ένα Μαρόκο, ένα Μεξικό.
2: Ένα Μαρόκο, μπράβο.
1: Εντάξει, Μαλβίδες, Μαυροβούνιο και πόσα δεν υπάρχουν από μη.
2: Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, η δωρεπιταγή για τα GI Fridays είναι δική σου, με τις ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Right, where is my husband? Αυτό που έρχεται είναι μια μεγάλη αλλαγή στα ενίκια. Από 1η Οκτώβρη θα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να πληρώνουμε το ενίκιο μέσω τραπέζης και όχι στο χέρι, μετρητά. Τώρα, μικρή διακοπή για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του Case Drive Time.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από σήμερα μέχρι τις 16 Αυγούστου είναι το κυρίαρχο γεγονός του καλοκαιριού για τον υγρό στίβο. Στην κολύμβηση, η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 22 αθλητές και αθλήτριες στο Open Water που θα γίνει στα νερά του Σικουάνα με 2 αθλητές και 1 αθλήτρια και στις καταδύσεις με 2 αθλητές. Στη Σάντα Μπάρμπαρα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα στίβου K20 για την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 26 αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόκρισης. Το πρώτο γκρουπ ταξίδεψε τη Δευτέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο θα μεταβεί απευθείας στο Όρεγκον στις 3 Αυγούστου.
2: Sports News, powered by Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνει πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
1: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα για το τελευταίο Case Drive Time τη σεζόν. Καλησπέρα και πάλι. Αυτή την ώρα θα μάθουμε πώς κατάλαβε ένας καθηγητής ποιοι φοιτητές χρησιμοποίησαν AI στην εργασία τους. Θα μάθουμε γιατί βάζουν κάποιοι τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα παίξουμε Key Soundcheck και βέβαια θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τον Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, εδώ στο 92,9 Kiss. Απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Έχουμε τη φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο. Ήχεσε το 112 για Φέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και είναι σε ετοιμότητα για εκένωση το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Στο σημείο επιχειρούν 14 ενέργεια, 95 πυροσβέστες και 6 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα. Υπάρχουν και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αρκετές θα έλεγα. Θα πω τις σημαντικότερες: στην περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Κατά τα άλλα, η κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ προς Αεροδρόμιο από το Ηράκλειο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων του Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη στον Καρέα, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού, η Αλεξάνδρας και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Θυμηθείτε, ένα απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί, παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τη Μέλανη Φιώνα, Monday morning, όχι Monday morning, αλλά Friday morning, και συγκεκριμένα Παρασκευή 7 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΝΟΚΕΠ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η φάση του προγράμματος θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26, τώρα φέτος, μέχρι τον Δεκέμβριο του 27. Συνεχίζουμε και σε λίγο έρχεται το Key Soundcheck.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Keys.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh, I'm running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

0: Kiss Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το Kiss Soundcheck. Να σας θυμίσω λίγο τον ήχο που μας παιδεύει από εχθές. Για ακούστε προσεκτικά και πριν στείλετε φωνητικό μήνυμα, θα περιμένετε να ακούσουμε και το recap. Τι απαντήσατε χθες για να μην στείλετε τα ίδια. Λοιπόν, για να θυμηθούμε τον ήχο. Αυτός είναι ο ήχος. Κάποιος κόβει κάτι, το είπα και χτες για να βοηθήσω. Πάμε να θυμηθούμε τι απαντήσατε χτες.
2: Κάποιος κόβει κουτί με χαρτοκόπτη.
3: Είναι το μηχάνημα που κόβουμε οι φωτογραφίες.
4: Πιστεύω ότι κόβει κάποιος ψωμί σε πάγκο.
5: Κάποιος νομίζω ότι λιμάρει ξύλο.
6: Λέγω ότι κόβουμε ανανά.
7: Μήπως κόβει δέντρα.
8: Θα πω λάχανο.
9: Πώς είναι λιμάρισμα μαχαιριού.
10: Κόβουμε αλαντικά.
11: Πώς κόβουμε, φιλετάρουμε ψάρι.
12: Μήπως είναι στο σουβλατζίδικο να κόβουν επιτούλες.
1: Ναι, επιτούλες. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε τώρα τον ήχο. Θέλω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929 6942-929-929. Ψάχνουμε να βρούμε τι ήχος είναι αυτός. Τι κόβει αυτός άραγε. Άλλη μία. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
13: Είμαστε η παρέα σου παντού.
14: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
13: 92,9 Kiss.

0: Ψάχνουμε. Τι ήχος είναι αυτός? Στείλατε πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα και σήμερα κάποιοι βέβαια δεν προσέξατε το recap ή είχαν απαντήσει εχθές και μου στείλατε κάποιοι τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορούμε.
1: Καλησπέρα. Κάποιος κόβει καρπούζι, μήπως ξυλοκοπείς?
0: Είδες, αρχές το είπαμε το καρπούζι, αλλά δεν πρόσεχες.
2: Κόψιμο πάνω σε πάγκο. Με μαχαίρι. Κάτι κόβει.
0: Αυτό ψάχνουμε. Τι κόβει?
3: Καλησπέρα και μήπως κόβει κάποιο ύφασμα.
0: Ύφασμα, Okay.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
4: Μας έχετε πεθάνει, ρε παιδιά. Μας έχει βγει αυτό τον απολυτίβο από τις μύτες. Μάλλον χόρτα πρέπει να κόβει αυτό. Τι να πω. Καλά να περάσουμε. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Γεια σου. Καλές διακοπές.
5: Καλησπέρα. Μήπως κόβουμε πεπονί.
0: Πεπονάκι.
6: Ρε, μήπως κόβουμε μήλο.
7: Κάποιος κόβει καρπούζι.
0: Να το το καρπούζι πάλι.
8: Μήπως είναι ο ήχος από τη χαρτοτενία που την κόβουμε, αυτή που βάζουμε πάνω σε μια κούτα?
0: Α, Okay, κάτι διαφορετικό τουλάχιστον.
9: Καλησπέρα, Κις. Πιστεύω ότι είναι κόψιμο καρπουζιού πάνω σε ξύλο κοπής.
0: Αυτό είπαμε χθες το καρπούζι, ρε παιδιά, γιατί?
10: Καλησπέρα, Αλεξάνδρε.
0: Καλησπέρα.
10: Κόβουμε καρπούζι.
0: Α, κι άλλος καρπούζι.
10: Φέτες, καρπούζι, ναι. Στο πάγκο.
0: Okay.
10: Ό,τι και να είναι πάντως, καλό καλοκαίρι να έχεις και καλά να περάσεις όπου και αν πας. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Να είσαι καλά επίσης, Θανάση.
11: Καλησπέρα, μήπως κόβουμε καρπούζι τώρα που είναι και καλοκαίρι?
0: Να το, πολλά καρπούζια έχουν πέσει.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Μοιάζει σαν κάποιος να κόβει ξύλο σε ξύλινη επιφάνεια.
0: Για το ξύλο το είπαμε χτες, ρε παιδιά, γιατί μου το κάνετε?
13: Καλησπέρα, είμαι η Λέτα. Νομίζω ότι κόβει μεγάλη επιφάνεια υφάσματος, σαν να κόβει ένα ρολό ύφασμα.
0: Να ακούσουμε κανένα δύο ακόμα.
14: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι όταν κόβουμε μήλο?
0: Μιλαράκι, μάλιστα, κι άλλο ένα.
15: Μήπως είναι το μηχάνημα του τυπογραφείου και κόβει χαρτί?
0: Δεν είναι, παιδιά, τίποτα από αυτά. Λοιπόν, θα το αποκαλύψω αναγκαστικά, γιατί δεν γίνεται. Από Δευτέρα πάμε διακοπές. Οπότε λοιπόν αυτός ο ήχος είναι κάποιος που κόβει αβοκάντο σε φέτες, μέχρι να φτάσει στο κουκούτσι φυσικά. Για ακούστε το πάλι. Και για τους δύσπιστους υπάρχει και βίντεο, αν θέλετε μπορούμε να το ανεβάσουμε για να το δείτε. Κόψιμο αβοκάντο ήταν λοιπόν. Δεν πειράζει, δεν το βρήκαμε, δεν χάλασε ο κόσμος.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
17: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
18: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
19: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο 15 Αυγούστου στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. 92,9.

Αγαπημένα από τα 90s, Roxette, It Must Have Been Love. Πέσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για κλειδιά αυτοκινήτου και πώς θα προστατευτούμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βάζουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πολλοί το κάνουν για να προστατεύσουν τα οχήματα και ειδικότερα τα σύγχρονα οχήματα, αυτό που έχουν keyless, δηλαδή χωρίς κλειδί, να ανοίγει χωρίς κλειδί. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το relay attack, είναι επίθεση αναμετάδοσης, μια πάτη στην οποία δύο άτομα δρούν συντονισμένα. Δηλαδή, ο ένας στέκεται κοντά στο σπίτι για να συλλάβει το σήμα που εκπέμπει το κλειδί, ενώ ο άλλος περιμένει δίπλα στο όχημα με μια άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο πιστεύει ότι το κλειδί βρίσκεται κοντά και ανοίγει, ενώ στην πραγματικότητα είναι μέσα στο σπίτι και εσύ την άλλη μέρα ψάχνεις να βρεις το αυτοκίνητό σου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πολλοί αφήνουν τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων, το οποίο μπλοκάρει το σήμα και έτσι δεν μπορεί να γίνει αυτού του τύπου η κλοπή. Όμως, πιο σωστό και ασφαλές είναι να καταφεύγει κανείς σε λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για αυτόν τον σκοπό, όπως οι θήκες ή τα κουτιά Faraday. Είναι ειδικές θήκες που μπλοκάρουν αυτά τα ραδιοσήματα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να σου κλέψουν. Όχι τίποτα άλλο κιόλας, γιατί θα αφήσεις το κλειδί μες στο φούρνο μικροκυμάτων, θα φύγεις για διακοπές, μετά θα γυρίσεις, δεν θα θυμάσαι που θα είναι και θα ψάχνεις να βρεις το κλειδί απεγνωσμένα.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Britney Spears, You Drive Me Crazy. Είναι το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο αλλά και με την Ελένη στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
1: Τι να κάνω. Πού είμαι, σπίτι μου, είμαι, αναρώνω, θα σου πω. Καταρχάς άκουγα την Britney και έλεγα, ξέρεις, αποθύμησα, παιδί μου, να είμαι μέσα στο στούντιο και να ακούω τα τραγούδια, όχι από το δέκτη.
0: Ναι,
1: ή από το app του Kiss.
0: Ναι.
1: Και να βλέπω τη φάτσα σου.
0: Αυτή η φάτσα είναι περίκραπτη.
1: Λοιπόν, να ζητήσω μια συγγνώμη από τους ακροατές, οι οποίοι ενδεχομένως δεν ξέρουν, γιατί λείπω εγώ τουλάχιστον από την προηγούμενη Τρίτη.
0: Ναι.
1: Μου προέκυψε ένα θέμα υγείας, έκανα μια επέμβαση οξείας κολκοειδίτιδα. Όλα καλά τώρα, ναρώνω. Αλλά δεν μπορούσα να έρθω να κάνω εκπομπή. Οπότε.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Όμως,
0: ναι, εγώ δεν είπα το λόγο που λείπεις.
1: Ναι. Α, δεν το πες, το έχεις κρυφό.
0: Όχι, δεν είπα. Είπα ότι λείπεις και έλεγα περαστικά και τα λοιπά, αλλά δεν είπα τι είχες κάνει και τι δεν είχες κάνει. Το λες τώρα μόνη σου, εντάξει. Okay.
1: Το λέω μόνη μου, εντάξει. Οξία σκουλικοεπίτηδα. Ωραίο δωράκι ήταν αυτό καλοκαιρινό. Αλλά όλα καλά, γιατί το προλάβαμε. Συνέβη στο τέλος της σεζόν, και αυτό πολυβολικό. Και επίσης ξεκινάμε το Σεπτέμβρη 7. Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Drive Time ξανά και το Breakfast Show φυσικά, το πρόγραμμα όλο του Kiss 1 Σεπτέμβρη, δυνατά, δυναμικά, με πολύ όρεξη και διάθεση. Και εμένα με πολύ όρεξη επίσης να δω τη φάτσα σου απέναντι.
0: Λογικό. Την πεθύμησες. Είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό.
1: Την πεθύμησα, ναι. Και τη φάτσα σου πεθύμησα και το στούντιο μέσα πεθύμησα και τους ακροατές πεθύμησα. Τα όλα. Μου λείπουν πάρα πολύ, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι μετά ξέρεις θα έχεις περισσότερη όρεξη.
0: Εννοείται. Να σου πω ότι είχες πολλά μηνύματα. Είχαμε πολλά μηνύματα στο Viber που ρωτούσαν πού είναι η Ελένη, τι κάνει η Ελένη, είναι καλά η Ελένη. Ξέρεις, ο κόσμος ανησύχησε λιγάκι, είναι εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Η αλήθεια μου σκέφτηκα να σου πω να μιλήσουμε τηλεφωνικά και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν είχα και πολύ κουράγιο. Ήμουν λίγο σε μια περίεργη φάση. Αλλά τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Είναι και η τελευταία μέρα, η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Οπότε είπαμε να δούμε τηλεφωνικά να τα πούμε.
0: Ναι,
1: να ξεδιαλύνουμε πράγματα.
0: Βέβαια. Ωραία, τέλεια.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, εύχομαι σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς να τους ευχαριστήσω για τα μηνύματα και που με σκέφτηκαν. Και αναρωτήθηκαν πού πήγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους σας ένα όμορφο καλοκαίρι, ξεκούραστο, υγιές καλοκαίρι. Και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ για σας από Σεπτέμβρη με τα μικρόφωνά μας, γιατί η μουσική του Kiss δεν σταματά ποτέ.
0: Εννοείται.
1: Και όλο τον Αύγουστο θα παίζουμε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, μουσικάρες, και θα περνάτε τέλεια όπου και αν βρίσκεστε, είτε μείνετε στην πόλη, είτε είστε σε κάποιο νησί, σε κάποιο άλλο μέρος για διακοπές. Θα είμαστε πάντα με τη μουσική μας, να το ξέρετε, σας σκεφτόμαστε συνέχεια και κάνουμε πράγματα για σας. Είστε η έμπνευσή μας, όπως λέμε και στο σποτάκι.
0: Ναι, ναι. Εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ αυτό το καλοκαίρι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα reset και ένα restart, σαν να είναι η αρχή του νέου έτους. Να πετάξουμε ό,τι μας αγχώνει, ό,τι μας στεναχωρεί, να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά.
1: Θεολογικά έχω να σου πω, μια και είναι και η ειδικότητά μου, η 1η Σεπτέμβρη είναι.
0: Βγήκε πάλι το καλό.
1: Είναι η αρχή. Η αρχή, ναι, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Αυτά λοιπόν, να δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους. Και ραντεβού είπαμε 7 Σεπτεμβρίου, σωστά.
1: Ναι, bye.
0: Σωστά, bye.

Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν είμαι ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Έφτασε αυτή η μέρα, ώρα 7 και 1 λεπτό. Συγκινήθηκα πριν που ακούω την Ελένη Νικολάου, περαστικά και γρήγορα. Παρασκευή 31 Ιουλίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Τελευταία εκπομπή και για εμάς πριν τις διακοπές μας, με ένα μεγάλο χαμόγελο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Είστε πραγματικά καταπληκτικοί. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και απόψε με full θετική ενέργεια και επιτυχίες 90's to now.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM
0: 92,9 Kiss. Yo, listen up, here's the story.

Ο 92,9 εκεί σου κρατάει τέλεια παρέα όλο το καλοκαίρι και στις διακοπές 31 Ιουλίου. Τι νέα μάθαμε σήμερα, φωτιά και λαύρα, φωτιά σε όλη τη χώρα, 73 συγκεκριμένα, καλή δύναμη στους πυροσβέστες μας. Και κλειστή είναι η Λόφιλη Καβητού και Φινοπούλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ζούκερμπεργκ, σε 5 χρόνια δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν το δικό τους AI agent, τι μας λες. Επίσης λίγη έληξε δηλαδή στις 7 το απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια Λαβρίου και Ραφίνας. Καλά ταξίδια και καλές διακοπές σε όλες και όλους. Αυτός είναι ο καλύτερός μας, Bruno Mars, με το I Just Might.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

0: Way Down We Go με τον 92,9 Kiss προς την έξοδο. Καλές διακοπές σου φεύγετε. Έχει κινησούλα προς την έξοδο. Θα πούμε στα επόμενα για την κίνηση. Τώρα πάμε να πούμε για Michael Jackson. Kiss Artist Spotlight. Αν και τα τραγούδια του Michael Jackson συνεχίζουν να κυριαρχούν στο chart Top Movie Songs του Billboard μετά την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας για τον Jackson με τίτλο Michael, η ταινία δεν κατάφερε να αποσπάσει την πρώτη θέση της κατάταξης. Αυτή η διάκριση ανήκει στο τραγούδι της Taylor Swift I Knew It, I Knew You, το οποίο κατέκτησε την κορυφή της κατάταξης μετά την πρεμιέρα της ταινίας Toy Story 5.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα.
3: Είσαι και εσύ γλυκούλα.
2: Προσπαθώ κι εγώ. Έτσι. Θα την άλλη την κοπέλα.
4: Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα. Θα μας πάρετε να μας γλυκάνετε την Παρασκευούλα, να μας την κάνετε ζάχαρη και μέλι.
3: Έτσι.
2: Μας γλυκένετε κάθε μέρα. Είναι καιρός να το κάνουμε κι εμείς.
3: Σταμάτα Βάσο. Λοιπόν Βασούλα, να σου πω. Φύγαμε χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Πέτρος.
4: Πόλη.
2: Πάτρα.
3: Ζώο.
2: Πελεκάνος.
4: Με αυτό στρώνουμε τους δρόμους.
2: Ίσα.
3: Σκάνε την Ανάσταση στην εκκλησία σε γάμους και σε γιορτές.
2: Πυροτεχνήματα.
3: Ένα πράγμα.
2: Πιάτο.
3: Μπράβο!
4: Σκάει ο παπάς.
3: Να σου πω κάτι.
2: Και αγχώθηκα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
1: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Πέρσι τον Αύγουστο, η αντίπαρος ησύχασε και όλοι οι δρόμοι οδήγησαν στο Magic of Athens Society. Φέτος, το Society επιστρέφει με ένα νέο κεφάλαιο. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής τελετουργίας και απρόσμενων εμπειριών. Στα DEX, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Economist, μαζί με τους Μετέωρα και την Κάριμα. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. No risk, no magic.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: 92,9

8 παρατέταρτο, τελευταία μέρα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τον εξαντλήσαμε το μήνα στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου πριν τις διακοπές μας. Αρκετοί φεύγουν, χαμούλη στα λιμάνια του Πειραιά και φυσικά με αρκετή κίνηση έως και πολλή κίνηση προς τα εκεί. Πηγμένος και ο Κηφισός, Νέα Φιλαδέλφια, Εγάλο. Πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό μετά το Μαρούσι εκεί στο κόμβο μεταμόρφωση Σοκ. Χαμός γίνεται και με την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, η οποία φέρνει πίσω το διάλειμμα στα ελληνικά σινεμά. Αίθουσες στην Αθήνα προσθέτουν διάλειμμα στη σχεδόν τρίωρη Οδύσσια του Νόλαν, παρά την επιλογή του σκηνοθέτη να τη δείχνει χωρίς παύση, μα είναι δυνατόν τρεις ώρες. Για τα ελληνικά, βέβαια, θερινά σινεμά, το διάλειμμα παραμένει αδιαπραγμάτευτο, τουαλέτα, κηλικείο και σουσού πριν ξανασβήσουν τα φώτα για την ταινία. Μέχρι το δικό μας μουσικό break. Σύντομα νέα από αγορά θα φτάσουμε με Planet Funk, Alex Warner, Roxette και τώρα The Weeknd με Swedish House Mafia.

0: Chase the Sun. Βασικά κυνηγώντας το ηλιοβασίλεμα. Αλήθεια, εσύ που θα το δει σήμερα. Για δώσε σήμα 6-9-32-9-29-9-29 και στο live μας και σε 929.gr. Πάμε για πολύ συντομοστάση αγορά και επιστρέφουμε επιτυχής 90's to now. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε. Λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν είμαι ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Το καλοκαίρι θέλει καλή παρέα, μουσική, εντάξει, και λίγο τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχουμε στο 92,9 και είναι η καλύτερη παρέα σου και στις διακοπές. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές. Είμαι Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 το βράδυ με επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούμε για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για πανσελίνους αυγουστιάτικες, για ωραία μουσικά φεστιβάλ και για την καλύτερη παραλία της Ελλάδας.

Επιλεγμένη η 90's του Now, μουσική παίζει για εσένα στον 92,9. Kiss, τι θα γίνει με αυτά τα μελιτέμια, πραγματικά αγωνιούμε. Καταρχάς με τις πυρκαγιές που γίνεται χαμός, με τα πλοία που έμεναν δεμένα στα λιμάνια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερα, αρκετά πλοία φεύγουν. Αύριο Σάββατο στην πόλη θα έχει 6 μποφόρ, δεν θέλεις να ξέρεις τι γίνεται. Στο Αιγαίο, okay, και αύριο Σάββατο, αλλά από την Κυριακή χαλαρώνει λιγάκι. Η θερμοκρασία αύριο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επιτυχίες 90's του Now, ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, ο Teddy Swims με το The Door και αυτή είναι η Lucky Lee. I Follow Rivers.

Μουσικά φιλιά. Could I have this kiss forever? Yes, you can. 92,9 kiss, goodbye, λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και πάμε παραλία, εννοείται. Γενικά απόψε θα παίξει πολύ παραλία. Η καθηλωτική και διακριματικά κορυφαία παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Κεφαλονιά, στο Ιόνιο. Και δεν είναι ο Μύρτος. Ο δρόμος, μάλλον η βαρκούλα, θα σε βγάλει στην παραλία Φτέρη με τα μαγευτικά, κατακάθαρα, στραφτερά τυρκουάζ νερά και το κατάλευκο Βότσαλο. Αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία η Φτέρη σε όλη την Ευρώπη και δεύτερη καλύτερη παραλία παγκοσμίως. Να πάμε. Gone, gone, gone. Τώρα θα μας τραγουδήσουν ο Teddy Swims μαζί με την Tones and I.

92,9 Kiss Katy Perry και τα παλιά. Watch it burn, το παρελθόν της, όλα αυτά που θέλει να αφήσει πίσω. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε διακοπές από αύριο για ένα μήνα, όλο το μήνα Αύγουστο. Οπότε θέλω να σας πω για αυτή την καυτή αυγουστιάτικη πανσέλινο. Έτσι μετριούνται τα καλοκαίρια μας, συνήθως με τα ωραία φεγγάρια. Θα έχει λοιπόν δωρεάν είσοδο σε όλους τους μεγάλους επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς τόπους, π.χ. στο Σούνιο, σε όλη την Ελλάδα. Είσοδο θα είναι ελεύθερη. Και αυτή την πανσέλινο θα τη δεις 28 Αυγούστου του 2026. Μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για να δεις ακριβώς σε ποια ωραία σημεία θα την απολαύσεις, όπου και αν βρίσκεσαι, σε όλη την Ελλάδα. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε Amy McDonald και αυτήν την Νέλη Φουρτάδου με το υπέροχο Say It Right.

0: Παρασκευή βράδυ 31 Ιουλίου στο 92,9 και υπέροχο John Legend's Tiesto Remix. Είπαμε για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Να πούμε και για ένα event πραγματικά μαγικό. Σάββατο 15 Αύγουστου στο Time Marine Beach Bar, το Magic of Athens Society παρουσιάζει το The Ceremony, μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής στα Dexo Economy, στα ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής, μαζί του η Μετέωρα και Καρύμα, Σάββατο 15 Αύγουστου, μια νύχτα μουσικής μυστηρίου απρόσμενων εμπειριών, και μπορείς να βρεις εισιτήρια αποκλειστικά μέσω του site του 92,9 Kiss και φυσικά στα social media. Πάμε για πολύ σύντομη στάση από αγορά και νέα τώρα και επιστρέφω με περισσότερες επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούμε και την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Δεν μου ολοκληρώνει.
14: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Αυτό το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Τελευταίο βράδυ του Ιουλίου τον εξαντλήσαμε πραγματικά παρέα με τον 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10 το βράδυ. Τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Θα την απολαύσουμε νοερά και με βουτιές, γιατί θα σου πω για τις καλύτερες παραλίες της Αττικής. Ενώ θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική και αυτή την ώρα για 55 λεπτά απολαυστικά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

Ο χαρούμενος σκοπός της γκάλα Freed from Desire στον 92,9 Kiss. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι ότι όλο και πιο πολλοί content creators, influencers απέχουν από τα social media και μας το λένε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό, να το πάμε λίγο πιο αργά και λίγο για πάρτι μας.

92,9 Kiss, Γάλι Κούνς, David Guetta μαζί με την Easy Bizous. Στα φωνητικά, αυτό είναι το This Girl. Βασικά δεν είναι κορίτσι, είναι αλεπουδίτσα. Και τώρα που φεύγουμε και διακοπές στην Αθήνα και είναι έτσι πιο χαλαρή, έρχονται οι αλεπουδίτσες και μπορεί να τη βρεις μπροστά σου εκεί στο Λυκαβιτό, στο Φιλοπάπου, στο Μαρούσι, στην Γλυφάδα έχουν δει πολλές. Βασικά δεν πλησιάζουμε για την άγρια ζώα, φοβούνται, αλλά μπορεί να τη δράσουν, να νιώσουν απειλή. Επίσης, δεν τις ταΐζουμε τις αλεπουδίτσες. Η ανθρώπινη τροφή κάνει κακό και τις οθεί να εξαρτώνται από την πόλη. Τις προστατεύουμε και αν είναι χτυπημένο το ζώο, φυσικά επικοινωνούμε με το άνιμα. Επιτυχίες 90s to now, Total Touch, υπέροχο, Somebody Else's Lover και τώρα Imagine Dragons, Bones. Gimme, gimme, gimme.

92,9 Kiss Love the Way You Lie. Eminem, Rihanna, τέρματα, ψέματα, καπέλο, κουβαδάκια και σε άλλη παραλία. Αν τη βγάλει στην Αθήνα τον Αύγουστο, λοιπόν, που δεν το λες και κακό. Δεν το λες και κακό. Έχει ομορφιάσει η Αθήνα και λίγο χαλαρώνει και την ξαναγνωρίζει, ξαναζεστήνεσαι στην πόλη. Σου προτείνουμε κάποιες παραλίες, beaches, όπως λιμανάκια βουλιαγμένες, για πιο ελεύθερες βουτιές και πιο νεανικά vibes. Η ερωτοσπηλιά κλασική, ορτοράφτη, ο μικρός κρυφός δεν είναι πια κρυφός. Παράδεισος της Ανατολικής Αττικής, πραγματικά θυμίζει παράδεισο, και λίγο πιο μακριά είναι η Ψάθα, στη Δυτική Αττική. Αν θέλεις πιο καθάρια νερά και λιγότερο κόσμο, εκεί θα πας. Καλή επιλογή και για μονοήμερη εκδρομή η Ψάθα. Μουσική εκδρομή στην Ιταλία τώρα, για να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Έρος Ραματζότη, Un'altra te.

Λες αγαπημένο μου μικρόφωνο. Έλα, μην ανησυχείς, μήνας είναι, θα περάσει. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα να πούμε πως ο Αντουάν ντε Σαντ Εξυπερί έγραψε το 1943 στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το Μικρό Πρίγκιπα. Αν και γράφτηκε ως παιδικό παραμύθι, έγινε ένα ενηλικιωμένο μανιφέστο για όλα όσα ξεχνάμε μεγαλώνοντας: αγάπη, φιλία, σύνδεση. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά την ουσία, δεν τη βλέπουν τα μάτια. Ακούς το 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα, τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Ας ξεκουραστούν λίγο τα μικρόφωνα, το χρειάζονται. Να περνάτε όμορφα, να γελάτε δυνατά και να θυμάστε πως το καλοκαίρι θέλει καλή παρέα, μουσική 90's του Now. Η καλύτερη επιλεγμένη θα παίζει για εσένα όλο τον Αύγουστο ασταμάτητα. Το καλοκαίρι θέλει και λίγη τρέλα, έτσι. Καλές διακοπές, 1η Σεπτεμβρίου στις 7 θα είμαστε και πάλι μαζί, φιλιά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Από το High Ibiza, το Ζάμνα και το Fabric London στην Αντίπαρο. Ο Economist, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή παρουσία, έρχεται στο Time Marine Beach Bar. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο Magic of Athens Society. Μαζί του η Μετέωρα και η Κάριμα. Μία νύχτα μουσικής, μυστηρίου και απρόσμενων εμπειριών. Dress code All Black. Εισιτήρια μέσω του site και των social media του Kiss FM. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να σας πω, ήρθε η ώρα για πρώτες καλημέρες. Ποιες είναι οι παστρονικοκυρές, να πάρουν τηλέφωνο.
2: Οι παστρονικοκυρές μόνο, μη μας πάρει καμιά καμάτρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
1: Είσαι η Ειρήνη, αλλά έχεις παρέα μαζί σου.
3: Έχω και τη Δήμητρα μαζί.
4: Καλημέρα.
1: Είναι μάνα και κόρη. Πάτε κορίτσια πρωί-πρωί.
3: Αφού αερίσαμε.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Πάμε στις δουλειές μας.
1: Άρα είστε παστρικοθοδόρες και οι δύο.
4: Ναι.
2: Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα η μαμά σου ανοίγει τα παράθυρα 7 η ώρα το πρωί με στον κρύο χειμώνα να πάθεις πνευμονία.
4: Ναι, ειδικά όταν πήγαινα σχολείο, ναι.
2: Όταν πήγαινα σχολείο, πόσο είσαι?
4: Είμαι 20.
2: Γυναίκα πια.
1: Γυναίκα.
2: Μεγάλωσες και εσύ, Δημητρούλα μου.
1: Άρα ανοίγεις
3: εσύ. Τώρα ανοίγει εκείνη τα παράθυρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα κορδεύω.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζει τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη φύση λοιπόν, παιδιά, χαλαρώνει τα συνείδητα. Όταν βλέπετε δέντρα, μυρίζετε τα έλατα και ακούτε το θρόισμα των φύλων ή το τραγούδι των πουλιών, αυτόματα το νευρικό σας σύστημα αντιδρά.
2: Εγώ θέλω να πάω το Σαββατοκύριακο κάπου, έτσι να πάω να ξυπόλυτη έστω στα χώματα. Μη σου πω και γυμνή. Να αρχίσω να τρέχω μέσα σε ένα δάσος.
1: Γυμνή, θες να τρέξεις ένα δάσος.
2: Να αρχίσω να τρέχω σε ένα δάσος γυμνή.
1: Σε
2: αυτό
1: παρακαλώ,
2: μου έχει μείνει.
1: Έχω πάρει iPhone τώρα, έχω καλή κάμερα. Μπορώ να σε τραβώ και από μακριά. Πες μου σε ποιο δάσος θα πάρει σε βιτροσκοπήσω γυμνή να τρέχει στα λαγκάδια. Λοιπόν, όποιο θέλει να τρέξει γυμνό στα λαγκάδια, να μα πάρει τηλέφωνο για καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Μέσα στη μέρα έχει σκοπό να τρέξει κάποιο δάσο γυμνό?
3: Όχι, γιατί είμαι στη δουλειά, δεν θα μπορέσω, όχι.
2: Το Σαββατοκύριακο θα δουλεύει.
3: Το Σαββατοκύριακο ίσω πάω, ίσω πάω.
1: Ίσω πα. Έχει κάποιο δάσο κοντά σου?
3: Έχει, ναι, έχει, έχει.
1: Ωραία.
3: Μένω στο Εγάλεο, έχει, ναι.
1: Α, στο δάσο.
2: Α, μια χαρά.
1: Στο δάσο του Εγάλεο.
2: Εντάξει, τέλο πάντων. Ίσως να πα κάπου πιο απόμερα, γιατί. Εκεί είναι πολύ κόσμο. Αν θέλει να τρέξει γυμνό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.